0: Πρέπει να τον Skype. Τι με τα σου πω, ασύζει να ακούσα με κοντά μου, κοντά μου, τραβήσει καμ κοντά μου, πρόγραμμα. Ωα, πρόκο καφασί.
1: Φέφι ρε, αμ τάκο, αχαν φέφι τάχ μενέτε τζινγε, χωά έξκα FMK, που είχα το μενέτε να, αχα είχα το κομπερινά νουί, σε έκο σέσι ρε, αμ σαν, αταν τέτσα καρχαχέρε νετέο τζάωζι, μπορεί κουτα και το έκα, τόσε το άτσαμ, τεφλίτσινόγγε, νοτι μαρατσπέρχου, Ke khabana ng kama vi ke ki manda ha e fe fe re amu te buri ko khabana ka ha go ata ho no sei si re twa kara amu khedam bore te komsa